τον τρόν. Happy Blessed Saturday για τον τρόν. Σαμπανό σαμπερό μπρεγκάλα πίτσα. Πίτσα κουάτρο να σαμπώ σαχόλιο το έγκλωσμα. Μπαίτησε. Μουσακό.